0: Ειρηνίτσα, δεν μπορεί να σα.
1: Ναι.
0: No more markers needed.
1: Any markers, 800 piece, no markers.